Ο πατρόγο να κάτσει ο μουλιαϊσίτο στα πανσκευαστικά είναι απαχνάτια. Είπε η μουλιαϊσίτο και σε μπρο με καϊσίτο. Ζάντε η μουλιαϊσίτο, σαβέρα βέρ. Invitación a la segunda versión de nuestra feria productiva, gastronómica y cultural de la Central Agraria Nueva Tacopaya. Este 20 y 21 de junio se va a realizar a partir de las 9 de la mañana. Chimpareiches feriaman.